φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γη, είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να εκφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.